0: βρίσκει στα ψηλά των ειδήσεων, ήρωες του κάνουν να νιώθει το άνθρωπος. Τις φορές που τον βάζουν στην καρδιά τόσο, ώστε να συνεχίσει να ρωτήσει.
1: Thank you.

ο οποίος αντέχει είναι αυτός που προχωρά, στέκεται, αλλά δεν ξεχνάει. Κυρίως να σου πει να μην φοβάσαι, γιατί από φόβο δίστασες και προσπέρασες το αληθινό. Και το αληθινό κρύβει μεγάλη χαρά, σχεδόν αγαλίαση. Όσους έχουν αφαιθεί και χαίρονται σαν να είναι, λέει, η τελευταία τους μέρα. Δες τι τους δίνει χαρά και μάθε πως συνεχίζει κανείς. Βρες τους τροβιλισμούς που χρειάζονται για να επιμείνει. Και επιμένοντας θα πει πως όπως ο Τουνίν δεν είναι τρελός όποιος αγαπάει τα χρόνια που περνούν.

Williams, Brecht Weil. Κάτι κουράγιο καρδιά μου, Γιάννης Παπαϊωάννου, Σωτηρία Μπέλ. Καημός, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου, Γρηγόρης Μυθικός.

0: όσοι βράστηνο λέτε. Τετάρτη 25 Ιανουαρίου. Η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης έργα των Γρανάδος, Butterworth, Στέφαν και Μανιάν. Σολίστ Αντώνη Σουσάμογλου Βιολί. Μουσική διεύθυνση Βίρον Φιδετζής. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Το μέσο εισιτήριο 10 ευρώ γενική είσοδος, 5 ευρώ για παιδιά, φοιτητές, ανέργους και άνω των 65 ετών. Προπόληση εισιτηρίων στο τηλέφωνο 210-7282-333 και στο www.megaron.gr.
1: Τρίτη και τρεις στο Τρίτη. Συναντήσεις με κοινό και απευθείας ραδιοφωνική και διαδικτυακή. Τρίτη 24 Ιανουαρίου στις 3 το μεσημέρι. Φλάουτο, κιθάρα και ούτη. Ένας ασυνήθιστος συνδυασμός οργάνων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βίκη Βασιλιάδη, φλάουτο, Αντώνης Κουφουδάκης, κιθάρα, Νίκος Παλαιολόγος, ούτη. Σε έργα Στάθη Γιφτάκη, Κώστα Ηλιάδη, Θοδωρή Παναγόπουλου, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγος, Νίκο Παλαιολόγ